Afternoon Delight. Σταρών του Καλμπένα. Πρέμι γράμμι ραβαλωσία δαλάνι σατάντασες. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Rose i...